0: Στα πολύ του συμπολίτη του Σέοντ, με η Βαλασοκύρα, η Μπέρνα Μπόι, Die Die. Τρινάιστη εδώ, Δεβέτιχ, Ντομπριούτρο.
1: Γιατρό.
0: Ζάλα πράγματα, Σμόρεν Σπόμνιτ, Δασινίμα, Τσέλε, Κύπε, Ζαβέλικη, Δβο Μπόι, Ρόσκρεμ, Ουπέντλου, Τατσουτερτεκ.
1: Για ιε πράγματα, μάμισε πρόστερο Μαγκοβάλνη, Κύπη, είναι από Ζάμπιτ Μαγκοβάουτσι, το οποίο του μπούνε δε σε τάκε, τα σε σπλάτσα. Σαν ποβέμ, ναι, μέτε το ομίσλι, κο σε μπωστε οτλούτσαλ με τιμ Ζάλα, αλ τιμ Ρόσκρ. Δεν εμπούκ το ρίκου να κόντσου, αιώ νίσν βέδο.
0: Γεια σα, σε πριάβου να πάρσουν εκείπο. Prijavite se na nič 5133, rabimo vaše podatke in pa ime ekipe, za katero bi pedlali. Koliko jih ima že Roškar?
1: Ne vem, verjetno tri, tako
0: jaz. Kaj si delaš, da ne veš, če smo prej rekli, da ima tri Zala?
1: No, vidiš, tri.
0: Ja.
1: Mislim, jaz sem vesela za njega, da sploh ima koga.
0: Se bi rekel v angliško besedo na B, ampak...
1: Se ne spodobja.
0: Ja, mislim, plaža v drugi obliki.
1: Ja, ja.
0: Beach, ja. Radi imamo plažo Gypsy Kings in Bajla me v kratkem, pa tudi Kaigo in Ava me.